κουητό σύσυμδιε σε φιαλωδιάν πεκότα με σε τελάχ ετοιμελέ νουκτώπων πιουσέτ πιουσέτ.

ψυχό, μα βερμπόμε ατασύ. Αχιο ζέμρα είμαι, βουάν βέτς πορτή. Κουρτή τε καμπρά, καμσού με μοτσιόνε. Νουκ εντύτς παντιέ, αχ

0: ακούς με φόλη με ζμέκουρ, σιφλέ του τρόουδα, κουρφρν, ερά.
1: Dëgjoni Radio Shqipë.